μας. Γιουρίτκης Πάτου. Εγώ είναι ο Ρίκα Oil, Wendy Chabrich, Game Over, Fresh Up The